Это ж мы же...

The Monsters of the Deep. Not take their place.

The Monsters of the Deep. Now take their place.

0: e Natano irá me covar.
1: Je suis la terre qui absorbe Dieu.

0: sur le point d'éclore.
1: Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Antiviral. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας. Θα πάμε μαζί για περίπου μία ώρα μέσα από το Strummer Radio, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα. Η εκπομπή του Fractal Press, του fanzine που ετοιμάζεται να επανέλθει στα εκδοτικά δρόμενα, επιμένει να αγνοεί μεν τη ματαιότητα του virality, αλλά σκαλίζει λίγο το τι παίζει, τι γίνεται, τι βγαίνει. Γι' αυτό και σήμερα ως επιτοπλίστων πάλι καινούργια τραγούδια θα ακούσουμε. Θα κάνουμε και μια βουτιά στο παρελθόν, γιατί φάγαμε μια φλασιά με τους Ντέους και με διάφορα παρακλάδια αυτής της σπουδαίας βέλγικης μπάντας. Ξεκινήσαμε με τους αγαπημένους Notwist. Αμέσως μετά ακούσαμε ένα project που μας διέφυγε από την περσινή παραγωγή. Oko DJ. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν σε συνεργασία με την On Arrive Now. Όπως ακούσατε, έχει και γαλλικά και ελληνικά. Έχει και σχέση με τη χώρα μας, τέλος πάντων, αυτή η κυκλοφορία. Θα εμβαθύνουμε ενευθέτω χρόνο και θα σας ενημερώσουμε. Συνέχεια, βουτιά 20 χρόνια πριν, στο Illumination το broadcast και αμέσως μετά Aldous Harding και ο Sebastian Rockford που επέστρεψε, όχι όμως ως Polar Bear. Καλή ακρόαση!

Αυτή ήταν και η βουτιά στο παρελθόν, στα μέσα των 90s και στα late 90s, με Deus, Kiss My Jazz και Moondog Junior. Η Kiss My Jazz και η Moondog Junior, μπάντες που προέκυψαν από μέλη των σπουδαίων Βέλγων. Για τη συνέχεια πάμε μόνο με φετινά, ναι. My New Band Believe, Ulrika Spacek, η δική μας η Σώμα, και αν προλάβει θα χωρέσει και ο Jack White. Για πάμε.

Αυτό ήταν και για σήμερα, για περίπου μία ώρα. Διάλεξε τα τραγούδια που ακούσατε και είπε και πολύ λίγα λόγια ο Παναγιώτης Μπάρλας και το fanzine Fractal Press. Ήταν η εκπομπή Antiviral, θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 5. Κάθε Σαββατόβραδο στην Ιππίτου, εκεί κοντά στο Σύνταγμα, τα λέμε και από κοντά, στην ομάδα Fractal Press Radio στο Facebook βρίσκεται links για όλες τις προηγούμενες εκπομπές και όλες τις tracklist κάθε εκπομπής. Γεια χαρά!

Καλησπέρα. Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Στράμε Radio, Κούκος in the Nest, 14 Αυγούστου, σήμερα μία έκτακτη εκπομπή εδώ από το στούντιο του Στράμε Radio, παραμονή του 15 Αυγούστου σε μια σχεδόν άδεια Αθήνα. Μέσα από το καινούριο site του Στράμε Radio το εγκαινιάζουμε σήμερα για την εκπομπή αυτή σε μια ώρα που δεν έχουμε συνηθίσει. Συνήθως η ώρα μας είναι κάθε Τετάρτη 4 η ώρα το απόγευμα. Τώρα είναι μια ώρα διαφορετική, μια ώρα που πηγαίνει προς το ηλιοβασίλεμα και θα τελειώσει όταν θα έχει βραδιάσει. Μπορεί να σας βρίσκει σε ένα άδειο δρόμο, μπορεί να σας βρίσκει οδηγώντας, μπορεί να σας βρίσκει σε ένα μπαλκόνι με θέα την πόλη, μπορεί να σας βρίσκει σε ένα άλλο μπαλκόνι με θέα το γαλάζιο της θάλασσας ή το ήσυχο δάσος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με μια διαφορετική εκπομπή, πιο εσωτερική θα έλεγα. Και ξεκινήσαμε με τον Ed O'Brien, το Radiohead, από το τελευταίο του άλμπουμ Blue Morpho. Το τραγούδι λεγόταν, το κομμάτι λεγόταν Theme Places και αναφέρεται στον κελτικό όρο για τα μέρη όπου η απόσταση μεταξύ του επίγειου και του πνευματικού κόσμου γίνεται ανεπαίσθητη. Και συνεχίζουμε με κάτι που έχει από Radiohead, μια που είναι η ερμηνεία, η διασκευή, όπως θέλετε πείτε το, του Sergei Kvitko στο Exit Music for a Film.

Αυτή ήταν η ερμηνεία του Σεργέη Κβίτκο στο Exit Music for a Film, το Radiohead, πάνω σε μια μεταγραφή για solo πιάνο που έχει κάνει ο Αμερικάνος πιανίστας Christopher O'Reilly. Αυτό είναι από ένα άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες του Αυγούστου, γιατί η εκπομπή σήμερα θα έχει και παλιά, αλλά θα έχει και πολύ πρόσφατες κυκλοφορίες που έχουν να κάνουν με αυτό τον ήχο. Αυτό το άλμπουμ έχει γεννηθεί, όπως λέει και ο Κβίτκο, από την ιδέα ότι αν ο κόσμος τελείωνε σε μία ώρα, ποια μουσική θα θέλατε να ακούσετε. Και καλά τώρα πώς του ήρθε αυτή η απορία. Αυτό του ήρθε γιατί δούλευε σαν εκκλησιαστικός οργανίστας σε μία πρεσβυταριανή εκκλησία στο Μίσιγκαν για σχεδόν 30 χρόνια και έπαιζε σε πολλές τελετές κηδιών και γάμου. Αυτό που ήταν πολύ συναρπαστικό για αυτόν ήταν ότι οι άνθρωποι επιλέγαν τη μουσική που θέλανε να ακούσουν σε αυτές τις δύο πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου ξεχωριστές εκδηλώσεις. Και χωρίς να ακουστώ μακάβριος, έχουμε διαβάσει πολλές φορές ποια θα ήταν η αγαπημένη μουσική που θα ήθελα να ακούσω, σε εισαγωγικά, στην κηδεία μου. Φεύγουμε όμως από αυτό το θέμα και πάμε στον Μπαχ.

Και ακούγοντας τους τη μουσική του Bach στο Richard Garry 3, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το επόμενο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιόμορφο, μια ιδιόμορφη σύνθεση. Είναι ένα καινούργιο άλμπουμ που βγήκε τώρα τον Ιούνιο του 26, λέγεται Kingdom Come, Kingdom Go. Είναι το άλμπουμ του Michael Cloud Dugay. Αυτός ο τύπος συνεργάστηκε με το σχήμα Andrew McKelvey Many Worlds, κάνοντας ένα φιλόδοξο έργο που είχε σκοπό το να διασώσει και να καταγράψει παλιά εκκλησιαστικά όργανα σε απομακρυσμένες περιοχές της Νέας Γης, Newfoundland, στον Καναδά. Ο Dugay και οι συνεργάτες του ταξίδεψαν με ένα κινητό στούντιο ηχογράφηση, ένα τροποποιημένο τροχόσπιτο που κινιότανε με τον ήλιο σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές της Νέας Γης, για να καταγράψουν το μοναδικό ήχο 7 ιστορικών εκκλησιαστικών οργάνων, με στόχο να διασώσουν και να καταγράψουν τον ήχο τους. Ερχόντουσαν σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί στα χωριά, οι οποίοι τους λέγανε: όχι, το όργανο αυτό είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν υπάρχει τρόπος να το κουρδίσουμε. Και αυτοί τους λέγανε: όχι, όχι, όχι, γι' αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε. Παρακαλούμε μην το κουρδίσετε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Εκεί που πηγαίναν βρίσκαν ότι οι εκκλησίες είχαν συντηρηθεί εξαιρετικά, τα όργανα όμως βρισκόντουσαν σε ερυπωμένη κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι τα όργανα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή και στην υγρασία. Η σύνθεση που θα ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, το Kingdom Come, Kingdom Go, λέγεται Change Islands. Και μέσα σε αυτή θα ακούσετε θορύβους από και ήχους από το ferry boat εκεί στα νησιά, το κελαίδισμα μικρών πουλιών μαζί με τον ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου, ενός παλιού εκκλησιαστικού οργάνου. Change Islands, Michael Cloud Dugay.

Το εκκλησιαστικό όργανο εδώ δεν ακούγεται όπως το έχουμε συνηθίσει, αλλά ακούγεται σαν ένα συνεχές πυκνό ηχητικό στρώμα.

Και όπως τα εκκλησιαστικά όργανα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή και την υγρασία, η επόμενη σύνθεση αντιλέμπνευσε από τη μακροχρόνια επιστημονική έρευνα γύρω από τα φυτά και τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Είναι η Πατρίσια Γουλφ, έρχεται από το Portland. Το νέο της άλμπουμ λέγεται Music to Watch Seeds Grow By. Το πρώτο single λέγεται Inflorescence. Inflorescence είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι τα άνθη πάνω στο βλαστό, μια διαδικασία που το φυτό επιστρατεύει για να αναπαραχθεί.

Και πάμε στον Πολωνό παραγωγό Μπάρτον Σκρουζίνσκι, ο οποίος έχει διάφορα project. Ένα από αυτά είναι η Earth Tracks. Το καινούργιο του άλμπουμ λέγεται Everlasting Flame. Και από αυτό ακούμε Family Photos. Υπάρχει μια παρεξήγηση πολλές φορές με την ambient και την ανάλογη μουσική, ότι λόγω της φύσης της είναι να ακούγεται χαμηλά. Νομίζω είναι από τις μουσικές που πρέπει να ακούγεται αρκετά δυνατά για να μπεις στον ήχο και στην ατμόσφαιρά της.

Βλέπω από το παράθυρο εδώ του σταθμού ανάμεσα στα ψηλά γκρίζα κτίρια ότι είναι η ώρα του ηλιοβασιλέματος, η ώρα που η ανθρωπότητα ησυχάζει, η φύση και ο ίδιος ο χρόνος παίρνει τον απόλυτο έλεγχο. Δεν υπάρχει πλέον ένταση ούτε φόβος, μόνο μια ειρηνική μετάβαση. Είναι η Boards of Canada, το Sundown.

Και την ώρα αυτή δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι ΣΑΣ, οι εφευρέτες και ίσως οι καλύτεροι αντιπρόσωποι αυτού που είναι γνωστό ως Ambient Country. Το τελευταίο τους άλμπουμ λέγεται Counting Sunsets και ακούμε το Sunset 3.

Θα μείνω λίγο περισσότερο σε αυτόν τον ήχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παντρεύει την ambient με την country. Πάμε στους Pan American, το project του Mark Nelson. Το τελευταίο του άλμπουμ λέγεται Fly the Ocean in a Silver, Fly the Ocean in a Silver Plane. Κυκλοφόρησε την άνοιξη του 26, μιλάει για τις έννοιες του πραγματικού και του μεταφορικού ταξιδιού, επηρεασμένος από σημαντικά ορόσημα στη ζωή του, όπως το ότι έγινε μπαμπάς, το ότι έχασε τους γονείς του. Ακούμε το Silver Plane, Now Boarding. Τα ακούσατε ήχους από μια αίθουσα αναμονής αεροδρομίου, παιδικές φωνές, ό,τι σου δίνει την αίσθηση ότι ένα ταξίδι ξεκινάει.

Possible Utopias for Jazz Quintet, το πέμπτο solo album του Αυστραλού Lawrence Pike. Παρά τον τίτλο που υπάρχει στο album, το Quintet είναι ένα ενοιολογικό τέχνασμα, είναι μόνος του ένα solo εγχείρημα. Χρησιμοποιεί όλα τα drums, τα synthesizer και όλα τα άλλα όργανα για να δώσει την ψευδέστηση ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος. Possible Utopias, η σύνδεση.

Να καλωσορίσω όσοι μας ακούνε. Βλέπω ότι είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε Γερμανία, έχουμε Αργεντινή, φυσικά Ελλάδα.

Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για την πόλη, για το φως του ηλιοβασιλέματος, για την αίσθηση ότι όλοι κάπως έχουν φύγει. Αλλά ίσως αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που συμβαίνει όταν μένεις μόνος σου μέσα σε αυτή την ησυχία. Wild is the Wind από την Κάτια and Marie Labeck, μεταγραφή για δύο πιάνα από τον Mike Blasky, το ξέρουμε από την Ίνα Σιμών.

Το Wild is the Wind γράφτηκε το 1957 από τον Dimitri Tomkin. Τραγουδήθηκε πρώτη φορά από τον Johnny Mathis και ακούστηκε σε μια ταινία. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο. Πάμε όμως στους Maps and Diagrams. Είναι το project του Βρετανού Tim Martin. Το καινούριο άλμπουμ λέγεται Volta. Βγήκε το 2026. Όλα απλώς συνεχίζουν να συμβαίνουν ήσυχα.

Γεια σας και πάλι, γεια σας άνθρωποι, γεια σας Strummer Radio. Η ώρα είναι 9, 14 Αυγούστου, βράδυ σε μια σχεδόν άδεια πόλη. Ένα κούκο in the nest διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από τη συνηθισμένη απογευματινή του ώρα, βραδινό πια. Η νύχτα έξω έχει πέσει και η εκπομπή σήμερα είναι ένα δίωρο με τέλειως διαφορετική ατμόσφαιρα, μήνυμα, ηλεκτρονική, ατμοσφαιρική ήχη, παλιοί και καινούργοι, που μπορεί να τους ακούει κάποιος είτε βρίσκεται εδώ ακόμα στην πόλη είτε κάπου αλλού, οπουδήποτε. Πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής με τη συνεργασία του Brian Eno και της Beatty Wolf. Το άλμπουμ είναι το Liminal, μια σύνθεση που λέγεται Afterlife, πρωτοπαρουσιάστηκε ως Before Life. Το 26 όμως παρουσιάστηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Δεν είναι τόσο αργά για να κοιμηθούμε, αλλά είναι αρκετά νωρίς για να το ακούσουμε. Afterlife.

Και πάμε λίγο πίσω, πάμε στο 1977, σε μια συνεργασία που έκανε ο Μπρανίνο με τους Cluster, ένα γερμανικό ντουέτο. Θα ακούσουμε το Ho Renomo, στο οποίο παίζει μπάσο Holger Tsukai, ο μπασίστας των Can. Ένα διακριτικό χαμηλότονο μπάσο, θα το ακούσετε. Μια υπέροχη σύνθεση που μπορεί να παίζει όλη μέρα και να μην την βαρεθείς.

classroom projects, incredible music made by children in schools, ένα άλμπουμ που συγκέντρωσε σπάνιες πρωτοποριακές ηχογραφήσεις από σχολεία και από εκτελέσεις είτε σχολικών χοροδιών στη Μεγάλη Βρετανία είτε σχολικών συγκροτημάτων στη Μεγάλη Βρετανία δεκαετία του 60s και 70s. Εκεί πέρα υπάρχει μια σπάνια μουσική ηχογράφηση από τη Shirley Salzento. Εκτελεί το πρώτο μέρος μια σονάτας του Domenico Scarlatti. Το ηχογράφησε στα 15 της. First movement, ως σονάτα in A.

Καο άνοχο το ρήνο κοινό συντάντε, δηλαδή στα ελληνικά κάτω από το δέντρο δίπλα στο ποτάμι, από τις πιο ατμοσφαιρικές συνθέσεις του Σουσούμου Γιοκότα, του Ιαπωνέζου παραγωγού ambient και τέκνο μουσικής. Η σύνθεση γράφτηκε το 1998. Με μια αίσθηση παιδικής αθωότητας και γαλήνης.

Πριν λίγη ώρα ακούσαμε τη συνεργασία των Cluster με τον Brian Eno, τώρα ακούμε τον Redelius από τους Cluster. Η σύνθεση λέγεται Breeze, σημαίνει αύρα στα γερμανικά. Και η μουσική είναι αυτό ακριβώς, αυτό το απαλό φύσιμα του ανέμου. Ο Σατή θα, νομίζω θα του άρεσε αυτή η σύνθεση.

Είμαστε στις αρχές των 70's, 1970 με 72, μια μπάντα που υπήρξε αυτά τα λίγα χρόνια, η Syrinx από τον Καναδά. Το τραγούδι λέγεται Sand for the Dragon King, μια ψυχεδελική και τελετουργική αίσθηση, γεμάτο ευγένεια και κομψότητα.

Και για να αποκαταστήσουμε λίγο την αλήθεια, αυτή είναι η Syrinx, το Sand for Your Dragon King. Η προηγούμενη που ακούσαμε ήταν η Καναδή Σάρα Νταβάντσι, που αυτή ήταν η αιτία που οδηγηθήκαμε στους Syrinx. Ας τους ακούσουμε τώρα κανονικά.

Και στις επόμενες συνθέσεις πάμε λίγο προς την θάλασσα. Ελπίζω ότι κάποιοι βρίσκονται κοντά της και κατά τη διάρκεια της ημέρας και ίσως και της νύχτας. Από ένα άλμπουμ που βγήκε το 2026 της Susan Σιάνι σε συνεργασία με τη Metropole Orchestra και τον μαέστρο Simon Dobson. Θα ακούσουμε το Section 8 Back to the Seashore, σαν να περιπλανιέσαι σε μια χώρα του παραμυθιού.

και πάμε να συναντήσουμε τα καταπραϊντικά κύματα της θάλασσας στους South National Yon λεγόταν το άλμπουμ που βγήκε το 1992 από τα ιερά δισκοπότηρα της ambient μουσικής σκηνής. Και εδώ θα συναντήσουμε τη θάλασσα.

Η Χάνα Στρέντον, η Βρετανοαυστραλή συνθέτρια και παραγωγός, ζούσε για ένα διάστημα απομονωμένη σε μια παραθαλάσσια πόλη της Αυστραλίας. Κολυμπούσε καθημερινά στον παγωμένο Ειρηνικό ωκεανό κατά τη διάρκεια του Σούρουπου, η Μπλε Ώρα, όπως είναι ίσως γνωστή. Μέσα στο νερό της γεννιόντουσαν διάφορες μελωδίες, τις οποίες τις μετέφερε περπατώντας στο σκοτάδι, όπως σκοτάδι είναι έξω πια, μέχρι να φτάσει στο σπίτι της για να τις ηχογραφήσει. Ακούμε Night Swimming.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε ένα απόσπασμα από το άλμπουμ του Mike Loud Gate, το Kingdom Come, Kingdom Go, που είχε να κάνει με μια προσπάθεια καταγραφής και διάσωσης του ήχου παλιών ιστορικών εκκλησιαστικών οργάνων. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τελευταίο κομμάτι, ένα τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα, γιατί όλα τα άλλα στηρίζονται στο εκκλησιαστικό όργανο, αλλά πολλές φορές και σαν ηχητικό υπόβαθρο. Το τελευταίο τραγούδι του δίσκου είναι ένας αγγλικανικός ύμνος. Το έπαιξε η Mary Tecker, μια συνταξιούχος 90χρονη οργανίστρια, η οποία είχαν συνεργαστεί εκεί στην τοπική εκκλησία με το εκκλησιαστικό όργανο και τους ρώτησε αν μπορεί να παίξει μια μελωδία και αν θα μπορούσαν να την ηχογραφήσουν. Το τραγούδι λέγεται Pond 3, ένας μακρινός μυστηριώδης κόσμος στα ακουστικά μας ή στα ηχεία μας.

Ξεκίνησα με τη σημερινή εκπομπή με τον Ed O'Brien από το τελευταίο του άλμπουμ και θα τελειώσουμε με αυτόν, μια που η εσωτερική αυτή βουτιά κάποια στιγμή τελειώνει και ξαναβγαίνουμε στην επιφάνεια μετά από 2 ώρες. Και έτσι πάμε στον Ed O'Brien 2020 στο Μπραζίλ. Είναι εμπνευσμένο από την περίοδο που ζούσε στη Βραζιλία. Η πνευματικότητα, η εμπειρία από το παραδοσιακό καρναβάλι ήταν ένα σημείο που τον ενέπνευσαν αρκετά. Το Μπραζίλ που θα ακούσουμε θα ξεκινήσει όπως ίσως ήταν όλα σήμερα, όλες οι συνθέσεις που ακούσαμε, μια μελαγχολική ακουστική μπαλάντα με κυρίαρχα στοιχεία την κιθάρα. Όμως το δρόμο θα γίνει ένα δυναμικό dance rock crescendo για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε και με την επόμενη εκπομπή Extraterrestrial Friendly Sounds που έρχεται σε λίγο με τον Nick Papp. Γι' αυτό μη φύγετε και πάμε να βγούμε λίγο στην επιφάνεια με τον Ed O'Brien και τον Brazil.

Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Γιάννης Μιχαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για τις τελευταίες δύο ώρες. Ένα διαφορετικό κούκο in the nest και στην ώρα απογευματινό βραδινό. Ευχαριστώ για την παρέα, την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και καλή αντάμωση, γιατί μετά τις 16 Αυγούστου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση προς το τέλος αυτού του θορυβόδες καλοκαιριού. Γεια και χαρά.

Καλησπέρα, extra terrestrial friendly sounds. Παίρνουν τη σκυτάλη από Γιάννη Μιχαλακούκο και φαίνεται το χειμήρα μου να διαδέχομαι τους ήρεμους του σταθμού. Εντάξει, η εκπομπή θα είναι έκπληξη, μην περιμένετε shake και vermouth, αλλά θα είναι πιο έντονη, θα υπάρχει ηλεκτρισμός τέλος πάντων. Η διάθεση γενικά είναι εκπομπές φτηνά τσιγάρα, όπως είπα και στο Γιάννη πριν, εδώ στην Αυγουστιάτικη Αθήνα. Το έχει, παιδί μου, αυτό το πράγμα ο Αύγουστος. Είτε τον μισείς, είτε τον αγαπάς, ρίχνει ένα άλλο πέπλο στα πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα είναι το πιο 60's το πρώτο, αλλά μετά θα αλλάξουμε ύφος. Blue Cheer, Summertime Blues, διασκευάζουν τη κλασική σύνθεση του Eddie Cochran.

Και τους Blue Cheer ακολούθησαν οι Blue Oyster Cult με το δυσίωνο This Ain't The Summer Of Love. Ήταν πιο κοντά τότε και το Summer Of Love και θέλαν να κάνουν αυτή την contradiction. Ένα περίεργο συγκρότημα, μέχρι και για σατανισμό είχαν κατηγορηθεί, γιατί είχαν μια ευρία γκάμα θεματολογίας από τον αποκρυφισμό. Νομίζω μέχρι και για ναζί τους είχαν πει. Είχαν ένα τραγούδι Messerschmitt του 62 από το αεροπλάνο, το καταδιωκτικό των Γερμανών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γενικά ήταν αλλοπρόσαλη φάση, πολύ κατάχρηση ναρκωτικών, κοινοβιακή ζωή ζούσαν. Με τον Μούρκοκ συνεργαζόντουσαν, τον Μάικλ Μούρκοκ, τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας και γενικά του φανταστικού, πολύ ψυχεδέλεια λοιπόν, εξερευνούσαν περίεργους κόσμους, επιδραστικότατη και στην underground και στην υποκουλτούρα, στο κίνημα της υποκουλτούρας και στο σκληρό ήχο όπως φαίνεται. Τέλος πάντων, ναι, τους ακούσαμε στο This Ain't The Summer Of Love, περιέρχεται στο δίσκο τους Agents Of Fortune. Θα ξανακούσουμε μάλλον σε αυτή την αργότερα Blue Oyster Cult, για τη συνέχεια Sabbath με 2.

αφήνουμε τα 70s, αφήνοντας τα 70s, το ΕΜΠΑ του 1980, οι Σάμπαθ αποφασίζουν να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Όζι, έρχεται ο Ντίο και αυτό φέρνει και την ακολούθη αλλαγή ύφους και γενικότερα μουσικού στυλ. Υπάρχουν κάποιοι αιρετικοί που τους προτιμούν με τον Ντίο. Γενικά, ναι, να διευκρινίσω, η εκπομπή σήμερα την αφορμή την έδωσαν οι τελευταίες καλοκαιρινές εκπομπές του Φίλτα του και συναδέλφου Αντώνη με τραγούδια που μας διαμόρφωσαν στην εφηβεία και σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα τέτοιο κράμα εφηβείας συν βαρετών καλοκαιριών, αυτών των βαρετών μετεφηβικών καλοκαιριών όπου ακόμα δεν είσαι ενήλικος για να πας διακοπές μόνος σου, δεν μπορείς όμως, βαριέσαι να ακολουθήσεις γονείς και τα λοιπά, και αν δεν υπάρχει χωριό μένεις στην έρημη Αθήνα, κοιτάς το ταβάνι και περιπλανιέσαι στους δίσκους που αγόραζες σαν έφηβους και για σένα σήμαιναν τότε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεχίζουμε, Sabbath, a National Acrobat.

Strangers and Charm. Η γοητεία και το παράδοξο των Quark από τους Hawkwind, άλλο ένα συγκρότημα που κινήθηκε στα πλαίσια της υποκουλτούρας, βέβαια σε αυτό που εννοούσαν στα 70s, γιατί αν είμαστε αυτοί με τους ορισμούς, η υποκουλτούρα είναι γέννημα των τέλων του 60s και αυτή η συγκρότημα στιχουργικά πολύ περίεργο και σουρεαλιστικό, πολλά ναρκωτικά δυστυχώς και κοινόβια και με τα καλά τους και με τα κακά τους, εδώ από τον ομώνυμο δίσκο Quark Strangeness and Charm, το ομώνυμο τραγούδι, μια underrated κατά τη γνώμη μου μπάντα στη συνέχεια, Blood Rock 2 ο δίσκος, είχαν χαρακτηριστεί και ως οι Αμερικάνοι Deep Purple, Sable and Pearl.

πέρα από, από τις hard rock συνθέσεις τους, οι blood rock είχαν και μια αίσθηση πειραματισμού και άλλης τεχνοτροπίας, και κάπως έτσι στη συνέχεια θα πάμε εντελώς στην καρδιά του πειραματισμού. Yes, θα τους ακούσουμε στη σύνθεσή τους του Be Over, που περιέχεται στο άλμπουμ Relayer, κυκλοφόρησε ή το 78 ή το 79, κάπου εκεί στα τέλη των 70's, αν θυμάμαι καλά. Αμφιλεγόμενοι και αυτοί ως προς την ποιότητά τους, εάν το παρακάναν και τα λοιπά. Είχε ξεσπάσει και το punk τότε, κίνημα που τα επαναπροσδιορίζει όλα αυτά και τη σχέση αυτό που αποκαλούμε ευρύτερα rock μουσική με την έντεχνη σύνθεση. Τέλος πάντων, όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία του Be Over.

Ναι, καταλαβαίνω. Κατά συνθήκη extraterrestrial friendly sounds σήμερα. Μάλλον πιο πολύ θα τέριαζε στον Οράτιο το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά αφού κινηθήκαμε προς αυτό το μονοπάτι, θα συνεχίσουμε για αρκετά ακόμα, έτσι. Camel, never let go.

πανηρικότατη η Κάμπελ. Το χρειαζόμασταν όλοι νομίζω. Σε αυτούς τους κατά συνθήκη, το ξαναλέω σήμερα, extraterrestrial friendly sounds, αλλά τι να κάνουμε, Αύγουστος είναι, οι νόρμες κάπως υποχωρούν αυτό τον μήνα. Είναι καλό, έστω και ψευδεσιακά νομίζω, αλλά καλοκαίρι είναι, okay, σαν τροπές από τους Pink Floyd, τραγούδι που περιέχεται στο άλμπουμ τους Medley.

Λοιπόν, αρχίζουν να μ' αρέσουν οι κατά συνθήκη extraterrestrial friendly sounds. Μεγάλα τραγούδια, άνεση για τον παραγωγό που με τα 2 λεπτά, 3 λεπτά, 6 γκαραζάκια να είμαι σαν χταπόδι πάνω στην κονσόλα. Εντάξει, μην ανησυχείτε, από Σεπτέμβρη θα επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αφού ακούσαμε πριν τους Blood Rock, τους φερόμενους ως και Αμερικάνους Deep Purple, ας ακούσουμε και τους original Deep Purple από το album του Sail Burn, συγγνώμη, θα ακούσουμε το Sail Away.

Κλείσαμε λοιπόν την πρώτη ώρα με τους Deep Purple, με το Sail Away, τραγούδι που περιέχονταν στον δίσκο Burn. Έχει φύγει πλέον ο Ian Gillan, έχει αποχωρήσει και ο Roger Glover, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αντικατασταθεί από τους Glenn Hughes και Coverdale. Και φαίνεται η διαφορά και στα φωνητικά, έχουν πάρει μια πιο αισθησιακή χρειά και σε αυτόν τον δίσκο πειραματίζονται και σε πιο soul funk, μάλλον και σε πιο funk formers. Βέβαια η κιθάρα του Richie Blackmore έκανε και τα γνωστά ανατολίτικα περάσματά της. Για τη συνέχεια, ένα, κατά την ταπεινή γνώμη βέβαια, κατά την ταπεινή γνώμη, ένα κρυμμένο διαμάτι. Θα πω περισσότερα μετά, αφού το ακούσετε, από τους UFO Young Blood.

Λοιπόν, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε περιέχεται σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησαν οι UFO το 1980. Έχουν περάσει δηλαδή οι καλύτερες τους μέρες και οι πιο σκληρές, όπως σας ακούσατε. No Place to Run για την ιστορία, το όνομα του δίσκου, και πραγματικά έχει ένα, για κάποιο λόγο μια ξεχωριστή θέση μες στην καρδιά μου. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που ήθελα, υπήρχαν στιγμές που σκέφτηκα να παίξω 2-3 τραγούδια από τον δίσκο. Δεν έχει κάποια μουσική πρωτοτυπία, δεν είναι ούτε το πιο σκληρό και επιθετικό δίσκος τους, ο πιο σκληρός, γιατί κάπως έτσι καθιερώθηκαν με τα χαρακτηριστικά riff του Μίκαελ Σένκερ. Αλλά ναι, και σκέφτεσαι, είναι 1980, το punk μεσουρανεί, υπάρχει μια άλλη επιθετικότητα στη μουσική και τύποι κυκλοφορούν έναν έτσι έναν μελωδικό εφηβικό δίσκο χωρίς κάποιες ιδιαίτερες προδιαγραφές. Αυτό. Και είναι απλά ωραίο. Ναι. Και αφού λοιπόν περάσαμε σε, ας το πούμε, ένοχες απολαύσεις, ας το τερματίσουμε. Uriah Heep. Θα το ακούσετε και θα μπορεί κάποιοι στο chat να κράξουν, αλλά οκ, για να δούμε.

Έχουμε πέσει στα κατά συνθήκη σήμερα, όπως είναι κατά συνθήκη extra terrestrial friendly sounds. Και αυτό νομίζω ήταν κατά συνθήκη Uriah Heep 1980, Abominong, ο δίσκος που περιέχεται το τραγούδι Chasing Shadows. Και δεν ξέρω τι πάθανε εκεί στο γύρισμα των 60s, όλα αυτά τα μεγαθύρια των 70s για κρίση ταυτότητας. Δεν μπορούσαν να πάνε προς την επιθετικότητα του punk, ίσως τους αγινεύσαν οι σιρήνες της επιτυχίας, θέλανε να γίνουν disco, pop. Είχαμε και μια κουβέντα λίγο πριν φύγει με τον Γιάννη, ένα από τους δίσκους που είχα πάρει στην τύχη και εντάξει, τους άκουγες, μετά μπορεί, δεν μπορούσες, δεν υπήρχε αυτή η υπερπροσφορά, τους ξανά άκουγες μετά από κάμποσο καιρό και λέγες, αφού τον πήρα... Για το συγκεκριμένο το είχα πει τον Abominong, ας μείνει κάτι. Και έμεινε αυτό, εντάξει, Chasing Shadows. Ας ακούσουμε όμως τους κανονικούς τους Uriah Heep στον Salisbury, τραγούδι που είναι στον ομώνυμο δίσκο. Στην ουσία νομίζω, αν θυμάμαι πάλι καλά, είναι ολόκληρη β' πλευρά, κρατάει 16 λεπτά από τα χαρακτηριστικά της εποχής και του ύφους τους, φαντασιακά επικά τραγούδια. Να πω, έχω τη γνώμη κιόλας πως κάπως έτσι επισήλθε το φανταστικό στοιχείο στη σκληρή μουσική γενικότερα και στη συνέχεια το ξεχυλώσανε. Θα κάνω και αυτοκριτική εδώ, με λάθος τρόπο το heavy metal. Είχε να κάνει με το ονειρικό και κάπως τη διαφυγή από αυτό τον κόσμο, την ψυχεδέλεια, ίσως ελαφρά και με την υποκουλτούρα, με την έννοια της άρνησης της βιομηχανικής καταναλωτικής κοινωνίας. Τέλος πάντων, τέρμα το δοκίμιο. Uriah Heep, Salisbury.

Επιστροφή. Πλήρη σύνθεση λοιπόν από τους Uriah Heep, το Salisbury, και πλήρως αντιραδιοφωνικό ως προς τη διάρκεια. Να αναφέρω ότι το όνομα Uriah Heep κατά δήλωση των ίδιων πρόκειται για χαρακτήρα του Κάρολου Ντίκενς, και η σωστή προφορά νομίζω είναι αυτό, Uriah Heep. Και συνεχίζουμε στις φαντασιακές σφαίρες. Lucifer's Friend, μια σχετικά ξεχασμένη μπάντα του Progressive, Thus Spoke Oberon, από το LP τους Banquet. Έχει και αυτό τη διάρκεια του, πειραματισμός και Progressive είναι αυτό, αλλά ναι, θα είναι το τελευταίο για σήμερα.

Αυτή ήταν και η Lucifer's Friend με το Thus Spoke Oberon. Τα δε έφη το Oberon θα μεταφράζεται μάλλον, δεκτές οι προτάσεις σας, από το δίσκο Banquet, στο ίδιο ύφος κινείται όλος ο δίσκος. Διάλεξα απλά τυχαία μια σύνθεση, δεν ήξερα πια να διαλέξω, δηλαδή το συστήρωνα επιφύλακτα. Για τη συνέχεια, εντάξει, λίγο ψυχεδέλεια, τραγούδι που θα μπορούσε να ακούγεται και στους legitimate extraterrestrial friendly sounds, Iron Butterfly, My Mirage, τραγούδι που περιέχεται στο δίσκο, είναι Gada Davida.

Λοιπόν, ναι, με πρόλαβε η αρετή στο chat. Αυτό που μόλις ακούσαμε, το τραγούδι, ούτε παλιό είναι, ούτε έχει συνδεθεί με εφηβικά καλοκαίρια. Το αποφάσισα, ήταν εντελώς εκτός προγράμματος και χαίρομαι, γιατί μάλλον άρεσε, είναι νέα κυκλοφορία. Πρόκειται για τους Daughter of the Vine, Holy is the Sun, το τραγούδι, μια γλυκιά μίξη αμερικάνας και νεοψυχεδέλειας. Και βέβαια έχει τις καλύτερες προδιαγραφές, γιατί η Daughter of the Vine δεν είναι τίποτα άλλο από το τελευταίο μουσικό όχημα της Margaret Garrett, τραγουδίστριας, κιθαρίστριας και τραγουδοποιού των θρυλικών Mr. Airplane Man, από τα καλύτερα συγκροτήματα της νεοψυχεδέλειας και ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά, θα έλεγα. Αξίζανε πολύ μεγαλύτερη διάδοση τα τραγούδια τους και επιτυχία. Ναι, τέλος πάντων, αυτή ήταν λοιπόν η Daughter of the Vine, γιατί συνέχεια Rainbow Man on the Silver Mountain ζητήθηκε από το chat. Καλή σας απόλαυση.

Rainbow Man on the Silver Mountain, δεύτερο τραγούδι με τον Dio στα φωνητικά που ακούσαμε σήμερα. Τον είχαμε ακούσει στην πρώτη ώρα της εκπομπής μέσω των Black Sabbath στο Wishing Well. Και προτελευταίο τραγούδι, Blue Oyster Cult, είχαμε ακούσει επίσης την πρώτη ώρα της εκπομπής, το ξεκίνημα κιόλας. Τώρα θα ακούσουμε το Astronomy, προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Παλιά μου τεχνικό σκηνό, τον Extraterrestrial, υπερβαίνουν την ώρα, έχουν νομίζω λόγω ώρας αυτό το προνόμιο. Λοιπόν, μη φύγετε, Astronomy, και κλείσιμο με τραγούδι έκπληξη.

Αυτή ήταν και η Blue Oyster Cult με το Astronomy και κλείσιμο με ένα αγαπημένο θερινό άκουσμα, ίσως λόγω της αντίθεσης που προσέφερε, καθότι προέρχεται από τα πιο σκοτεινά σκανδιναβικά κοιτάπια, Bathory, μην τρομάξετε, Hammerheart το τραγούδι από τον δίσκο Twilight of the Gods και εν μέσω του μεσογειακού καλοκαιριού, λίγος σκανδιναβικός βοράς, ας μας κάνει να ονειραπολίσουμε. Κάπου εδώ φτάνουν εσύ στο τέλος. Η μεσαυγουστιάτικη έκτακτη extraterrestrial friendly sounds. Σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, διακοπών. Να προσέχετε και σας περιμένουμε όλους, ανανεώνουμε ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη, ανανεωμένοι και δρυμύτεροι, ελπίζω.

The Monsters of the Deep. Now take their place.